για βόρβετα φάε τουβά. Μάρα τα βιολίτα για γιατκο ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν για μότε κουβάνσα τον Αϊσέν. Σέτε σίτε κέσκουστε για τβέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ. Τόλιζε τέτε.